0: Έτσι να φτιάλετε για σένα κάνετε ένα σαν άλλο.
1: Σαλάμ αλαϊκούμ.
0: Μα αλαϊκούμ σαλάμ. Άλεσαν. Να καφέ ρωάει.
1: Γιάννης Γιάμ.
0: Βάει Άλεσαν Σαβά.
1: Μα λέει νου, τι νου, τι θέρει.
0: Τι θέρει γιώφ.
1: Η δεύτερη σόγη αφή νι γιώτο ότι μπαίρον κέντα.
0: Αιτσι ωραί.
1: Βάγκες γάρα γάρα λίγιο.
0: Αω.
1: Καμκέρα βδέγα νιόν στέμ φουρ οπεράσιον ταβάσιρι.
0: Βάω.
1: Μαλόλα πόκ κοντινή.
0: Αιτσι ωραί.
1: Λουν δάτσι ρεν σε ταβάσιρι. Μουσουν κοντάτσι.
0: Δεν ωραί.
1: Wow, parce que ñun luñ conté kari ñoo sér.
0: Wow, wow.
1: Té gadi kari bo gisé gadi kari mënul yom, kari dañi ki dañ jënd jaay ki jinda jaay ki bi. Dé ho bari dal. Ñi jogé Mauritanie di ñew sax ñom dañi jënd.
0: Ah, d'accord.
1: Buñ duggé sé, wa, buñ duggé Sénégal jaay ñeneen, ñeneen ñi tam jaay ñeneen. Lool kam nga lool motax kari jëna sér. Té gadi kari bo les gadi féri mo koy. Wow, c'est rien, parce que beaucoup les gens ne sont pas rentrés sans quoi, ni si j'ai 8000 par 7000, c'est ça.
0: Wow, nous qui avons.
1: Wow, courage, mais bien voir compter carré pour carré, bah, ni si j'ai 8000, 21000. C'est douloureux que c'est ça, ça m'a dit, j'ai 13000. Wow, nous y sommes, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, vous faites, waaw ak wala yenen féré gaay dañu wax ni ñun ñoo ci la xal jaan kenn la ci jaan kari séray bi ci affaire bi compte bi la joggé quoi
0: waaw deug la
1: walla yalla kam na ko la dam mbir mom bo ci yëngutul do kam
0: do ko xam waaw deug la
1: yow mom dengay kalaati rek di wax rek bo kalaati wax de wax mën nga li nga wax mu démé na wala mu bañu démé non
0: deug la alsan
1: waaw kon ñun luñu dajere té ñun bu dara bi toko fi go leg 2016 bo leg le ren la saw courage musbi ak 2021
0: alsan
1: waaw
0: li ngeen dess yow par exemple li nga dessal barina ci xar
1: man dess won na fan wer ak nangam ay juroom yoy lool la dess
0: est-ce que fofu am nañu dessal lu ëppul yow lu ëpp li nga dessal
1: wo am na ñoo xamni ñu dess ay témer kay ay ñaar témer yoy
0: voilà alassane ba croisement gu ndian lañu wowe ñu xatuuti jël kenn ku bëgg intervenir forum ci la xalté radio sénégal international allo wa ñu xatuuti

0: Συγγνώμη, φίλα και αλτέρα, και σαν έκανε ένα σαλαλού.
1: Άλλο, λέμε αριστερό, γιο.
0: Μαχα.
1: Το έπιε,
0: από. Βαϊ, ναι, μαχα, σαλατρίβι, βαϊ. Γεια, γεια,
1: γεια,
0: γεια, γεια, γεια, φάει.
1: Τα πρώτα έπιε, είναι χαρτί γάιλα.
0: Βαϊ, μου λέει, φέ, κοιστά ο κουντέμπρεκ.
1: Α, τι, μου
0: λέει, βάχα, τι, τι, τι,
1: τι, τι, να μην χάει που λόγκα έπρεπε για την άκουα.
0: Ζάγευ.
1: Μου λέγει να μην αφαιρού σύγκριση ρε λίγο. Μου απέρασε την κέρδη σημαπίνω, αντεφτή ρε λίγο. Ας γεμάνες ομίς στην εταιρεία αυτό.
0: Βαου, βαου.
1: Γάει να λέμε να λέει κομμάσιον, να λέμε να λέμε να λέμε για την αλμπούσου που είπε εγώ.
0: Σαν είναι το γιάρετε.
1: Μάλλον, να κομμάσιον, γελάς γάει, λίγα, ιδιόγι, γεντζι, γεντζι, γεντζι, γεντζι, γεντζι, γεντζι, ναι, από τους ελεύθερες, διπάει χελιμπάκι, το μάχνι, διεφάτω οπεράσια. Αμα να θέλω λόγω. Πας εσάς λέρον, γιπ, γιωκάτι, γιωκάτι, λέρον, λέρον, γιπ, για να βγαίνει. Με λίγη γάγη, γιατί έλα, κόμνη μελόν, θα γουρκο, αγώ τον αμπιστή, αντίο πάτη κοτρό, μαρέκε καμιό, μάνα σαράν. Θέλω πέντας μαρέκα, γουρλα, δεν θα
0: μπήρει.
1: Δεν θα μπήρει, δεν θα μπήρει, δεν θα
0: Merci, Maha. Merci, Maha. What is at all in your way? You profit of Sinu Pap Sulei Pap Abdullah Mup Lito. Abdullah Mup Richatol. Forum Fila Chalter, I just in a guarantee. Hello. Hello, Santo
2: Ares.
0: Bintasawa.
2: Why,
0: you? Jaja Fire, Bangamore.
2: Antigam.
0: Oui, ça va très bien. Mbay fal, may sal duguna sax.
2: Ah, tonto mbay fal. Ma ngoy deg kay boba re mangi joge lugo sax. Mangi joge lugo nek ci auto de way. Mangi dugo joge lugo nek ci auto de way, mangi don deglu.
0: Dangay deglu waaw, deug la.
2: Ma ne ko mangi don deglu. Ñing koy nuyu baax dik ziar. Xam nga dina ci ta bi sax mene bari wul waaw.
0: Dangay
2: nuyu ñi fi jota jaal. Ñom ñom tonto, tonto ki, tonto Suleiman ba ñom ak tonto Ayebulo ak ma xawad mu gën ak auditeur yepp rek.
0: Waaw.
2: Ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu bay baaralo ko le ci ndam ndam ndam ndam daaru
0: d'accord
2: ak waakel yëpp di ziar ñëpp di wax né tay mom antenne libre la dañu nuyo rek ba benen yoon
0: d'accord
2: dañu okewul non daal ndax dama genn non mo tax
0: d'accord merci
2: waye ma ngi nuyu ñëpp di ziar di yalla def ci jamm
0: té amen
2: dello ci waat xel yi
0: amen amen
2: okay jërëjëf
0: merci beaucoup bintambeng ñu gëreem ko sant ko haa tuti jël keneen